Αγγέλο, καφλή φιέγγα μουρκέ, μπουκελ μπουκαρε, ρόμπα ουλε μουρδέντου, εμμουρκολο σιτικητού, εννίγκα ουλε με μουρκέτ με ουλε. Μαντάν σιέφου Αϊτρά. Αμαγώ Αϊτρά, αρτζανκάου κα Αϊτρά νι ρόμπα ουλε. Amani ababa Amen fo murkemye Lakem matana tien yoro boule